0: να είναι μαδρία. My lord. Εννοεί με τσάμου ρε με βόζε νέα μου ρεφέ μου δικρία και βόνα σιρέντε και κασία τίγρανε και ντασία βαντουβέ γάμα δάρι μάδα ιδάνο thank you. Νίκο κορέ με τσάμου ρε με βόζε νέα γάνκα νίκο ντόσο ντόα μου τσουγουα να έβρε βανέα δίνα μπέρο κορέ γκικό να κουρέ μου τσάμου ρε μου δικρία Ουα SMS κοβέτου κερα 32102 Ζήκα να κουάμπι SMS για κουνε κιούγο ε μουάρο Νίκα ντέκο ρε κιγγινέ ρε με τσάμου ρε κιούγγεν τα κουδικρία Imagine νίκο κουνε γκρι ρε με τσάμου ρε να ντιγγεν το τσουγουα να βουβό να έβρε βανίνι Αου κέγου σαν μου δικρία τα κοτέ μου δα κρε ρε ρουίμπο Να μπαντών να δίνα μπέρο κορέ γκονα Request kukule muna WhatsApp Linda Helen nina kuonete Mwanambirite MK na Man K Tukotiu ndruguko muna waro nyanjiz Nicheze neno moja by Bila Ok Kumundu randu merite voice note ava
1: Woza Ruka massive idea
0: Yes
1: Nikaluma na kazi kawaida
0: Kabisa
1: Kasonge, kaende, katambe, kalimbe Ebu niguzie kitemeo hapo kapitani Sha
0: I know Gen Z.
2: Niwa siyori. Urengwa kiwate ya. Katambe kafaya nini?
0: Kasonge kaende.
2: Bas.
0: Alafu sijui kitemeo umefaya nini?
2: Hapana kitemeo wasibebe.
0: We, kitemeo ni nini? Ni muhuka?
2: Ni muhuka. Marao giri ya tebagiri uti ya tea mavuku. Na laptop.
0: Lele mtoto.
2: Ndiya lele mtoto. Mungu kupotara lande kono.
0: Ngora iga vora. Ngora iga vora please. Murugudu wako na mbili ya kutura orindi.
2: Ayi ata ni mwaka ya nani na pesi. Uleo batibwa mbaa.